0: και άκουσα την πιτσιροπά στους άντρες.
1: Όχι, άκουσα την πιτσιροπά στους άντρες.
2: Τώρα κόρτια μας τώρα και να φάω τσορακό.